0: σκαζάτσου, μάνα που ζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊκά καμπα, ράδιο σέτα, ούνο μικάν.
1: Ocho y 56 minutos.